0: Όχι, τώρα τελέσει μας.
1: Δεν πολύ ζημολύ. Δεν γνωρίζουμε να φάραμε. Ούτε βοηθήκε.
0: Πάρα να βαϊλάμε ένα ρούμπα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.